κρυβέται. Κάτι τα εδεούν. Που τρέγκοια βέντες στο τι τα μεσούν. Σε τι γιατί εούν για μούν. I am perfect. Κουσάστο, θα μου θούω. Τρέγκοια βέντες στο τι τα μεσούν. Τι εούν για αστού εδεούν.